0: χαράιτο. Bye. Σοσιαλισμό.
1: Ισμό. Σέγγε. Ισμό.
2: Προμόσυνα του γουρε, Μπερτσόκο. Ραπαρεμπίδε, Μπερτσόκο.
1: Γαλσέ, σαν να